0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

Αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop, έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only

0: γηπέδο. Yes. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
3: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
5: Mat Racer.
6: Καμικάζι Slide.
5: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Έξι γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή.

0: και δώρα. Πέμπτο Paddle Tournament by Nordic από το Κερκίδα. Ραντεβού στα γήπεδα του Paddle K.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
2: Nueva York.

Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου. Hits only στον Choice FM.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
0: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Your FM 104.3 and 98.6. Hits only. Hits only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ & Μαρίνα. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός PrimeTel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε στο Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Λεμεσός. Be one of the best.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO, Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
5: Choice

γήπεδο. Yes. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Imagine
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
6: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Case στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids. Ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
4: 6 γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή.

Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Imagine.
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
0: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
7: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rodic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
0: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
8: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για tablet, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε tablet Lenovo 11 ετών 128GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές, από 6,49, τώρα 5,49 το κιλό. Κατσικίσια γραβιέρα, από 18,95, τώρα 17,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
10: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Euro College και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτη των ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Lemesos. Be one of the best.
6: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
8: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.

Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το Cyprus College θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις αδειοδότησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντάς σου ένα ευρύ φάσμα επιλογών εργοδότησης. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
2: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos. Be one of the best.
7: Choice FM 104.3.

αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop, έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone
3: 25-22-22-10.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
6: Mud Racer.
5: Καμικάζι Slide.
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: 6 γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή. Το

0: δώρα. Πέμπτο Paddle Tournament by Nordic από το Κερκίδα. Ραντεβού στα γήπεδα του Paddle K.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης,

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Kerkida.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: επίπεδο. Yes! Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα Ωναία, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.
2: Disco X.

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Imagine
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Okay. Imagine McFlurry Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Take it to the first now.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Ελπίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Prime. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Radioinc.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Lemesos, be one of the best.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Imagine.
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
6: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub. Και από γεύση. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion. Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,19. Lurpak Soft 225 γραμμάρια 3,25. Olympus Tiri Cottage 4% λιπαρά 180 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Bionics Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at bionics.art. See you on Planet 9.
4: Joyce FM 104.3 and 98.2.

Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτης.

του και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Joy's Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Joy's FM.

0: ξεκίνησε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Αγγλία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταλιές, από 6,49, τώρα 5,49 το κιλό. Κατσικίσια γραβιέρα, από 18,95, τώρα 17,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
0: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης,

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξεροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμάτων. Σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
6: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Case στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rodic από το Κερκίδα.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

0: Πρέπει να πούμε την πρώτη μας καλησπέρα, να καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε, στο Padel Case στη Λεμεσό, και βέβαια όλη την Κύπρο, η οποία είναι συντονισμένη και αγαπάει το Padel και είναι συντονισμένη με τον Choice FM, για να τις μεταφέρουμε το κλίμα εδώ. Από το Padel Case στη Λεμεσό είναι μια υπέροχη μέρα. Μαρία μου!
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα!
0: Είναι η Μαρία Μιχαήλ.
1: Είναι ο Γιώργος Ρούσος.
0: Live link του Choice FM από το Padel Case στην Λεμεσό, για να καλύψουμε ένα υπέροχο όπως κάθε χρόνο event.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε ότι η ατμόσφαιρα εδώ είναι φανταστική. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ.
1: Παρά τη ζέστη, έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι είναι αποτρεπτικό από το να έρθετε ίσα-ίσα. Εμείς σας θέλουμε εδώ. Και το άθλημα σας θέλει εδώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν χρειάζεται να παίζετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε, να περάσετε ωραία, γιατί έχουμε εδώ τον DJ, snacks, ποτά. Θα έχουμε και ένα διαγωνισμό μετά, αλλά αυτό θα το αφήσω για αργότερα.
0: Μας βάζεις αρκετά ωραία πραγματάκια στο τραπέζι. Να πούμε λοιπόν ότι είμαστε στο Padel Case στη Λεμεσό, στην κορύφωση του 5ου Κερκίδα Padel Tournament by New Nordic, σε συνεργασία με την Endo Sports.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι η τελευταία ημέρα του τουρνουά, το οποίο έχει ξεκινήσει. Η ενέργεια στο γήπεδο είναι στα κόκκινα, θα έλεγα. Και η δική μας η ενέργεια.
1: Σαν τη φανέλα που φορά σήμερα.
0: Ναι,
1: στα κόκκινα
0: δεν είναι,
1: δηλαδή.
0: Δεν είναι τίποτα τυχαίο, Μαρία μου, σε αυτή τη ζωή. Και οι μεγάλοι τελικοί βρίσκονται σε εξέλιξη. Πες μας λιγάκι τι παρακολουθούμε αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τους αγώνες Α κατηγορίας και Masters.
0: Okay. Και να πούμε έτσι προκαταβολικά ότι θα έχουμε και μια πολύ μεγάλη και πολύ όμορφη κλήρωση σχετική. Θα σας πούμε στην πορεία τι πρέπει να κάνετε όσοι βρίσκεστε εδώ βέβαια. Για την ώρα πάρτε την παρεούλα σας ή πάρτε μονάχα τον εαυτό σας και ελάτε εδώ, αν σας φέρνει ο δρόμος, στο Padel Case. Ελάτε τώρα να ζήσουμε μαζί αυτό το πολύ μεγάλο αθλητικό πάρτι. Ξαναλέμε, εμείς θα είμαστε ζωντανά κοντά σας μέχρι τις 8. Είναι η Μαρία Μιχαήλ.
1: Είναι ο Γιώργος Ρούσος.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ ζωντανά από το Patel K, όπου η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Είναι εδώ ο Γιώργος Ρούσος μαζί μου.
1: Είναι η Μαρία Μιχαήλ και πάνω απ' όλα είναι το 5ο κερκίδα Patel Tournament by New Nordic, το οποίο συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές στιγμές, Μαρία μου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε ότι εδώ δεν έχουμε μόνο σπουδαίο Patel, έχουμε και δυνατές μάχες στο DJ set, απολαυστικά snacks, δροσερά ποτά.
1: Οι μάχες στα κόρτ έχουν και μάχες εκτός κόρτ, γιατί βλέπω παρέες με ένταση, καλή ένταση εννοώ. Το διασκεδάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι ένα υπέροχο σπορτ το οποίο χαρίζει θέαμα και είναι και αρκετοί αυτοί που έχουν έρθει να στηρίξουν βέβαια τους αθλητές που θα αγωνιστούν ή αγωνίζονται ήδη μέσα στα κόρτ του Patel K. Να πούμε επίσης ότι ο χορηγός μας, η New Nordic, έχει φροντίσει και για πλούσια δώρα και εκπλήξεις για όσους, προσέξτε, βρίσκονται ή θα βρεθούν εδώ μαζί μας.
0: Οπότε μην το σκέφτεστε καθόλου, ελάτε τώρα, πάρτε την παρέα σας, πάρτε τον εαυτό σας και ελάτε να απολαύσουμε το Patel, τη μουσική.
1: Εγώ θα τολμήσω να κάνω μια έτσι πρώτη ερώτηση σε εσένα. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό άθλημα το Patel. Mm-hmm. Έχεις δοκιμάσει ποτέ?
0: Λοιπόν, Γιώργο, έχω δοκιμάσει. Δεν θα σου πω πώς πήγε. Θα ήθελα όμως να μάθω κάποια στιγμή.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρούσα ότι έχω μια average φυσική κατάσταση. Χρειάζεται λίγο παραπάνω. Χρειάζεται μια φυσική κατάσταση πέρα από την τεχνική.
0: Έτσι όπως τους βλέπω, ναι, σίγουρα χρειάζεται.
1: Και να ρωτήσω κάτι άλλο για όσους είναι εδώ μαζί μας και παρακολουθούν στην μεριά του πάρκινγκ εδώ στα δυτικά μας.
0: Ναι.
1: Έχει κάμποσα μπαλάκια. Είναι από τα γήπεδα που...
0: Μάλλον ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 8 να σας μεταφέρουμε όλο το κλίμα εδώ από το Patel K, από το 5ο κερκίδα Patel Tournament.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα Λεμεσός. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ ζωντανά στο Paddle K.
1: Είμαστε από τις 6 κοντά σας. Ο κόσμος βέβαια είναι από πολύ νωρίτερα και θα είμαστε ζωντανά, ξαναλέμε, σε live link του Choice μέχρι τις 8 με τη Μαρία Μιχαήλ
0: και τον Γιώργο Ρούσο.
1: Για να καλύψουμε αυτό το πέμπτο κερκίδα Paddle Tournament by New Nordic.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι η ατμόσφαιρα εδώ είναι φανταστική. Έχω αρχίσει να μυρίζω εγώ κάτι φαγητά από εκεί. Δεν ξέρω αν
1: περιγράφουμε, θα το βλέπετε και σε stories και σε φωτογραφίες έτσι που ανεβαίνουν διάφορες αναρτήσεις, ότι και ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Ξαναλέω όμως, εσείς βρείτε την διάθεση και ελάτε εδώ στο Paddle K, εδώ βρισκόμαστε στη Λεμεσό, γιατί θα περάσετε καταπληκτικά. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος, φίλοι του αθλήματος, φίλοι των συμμετεχόντων σε αυτούς τους τελικούς, και είναι και μια ωραία εμπειρία. Είναι ένα άθλημα το οποίο, πέρα από τη φυσική κατάσταση που έλεγα προηγουμένως, είναι ένα άθλημα το οποίο, για όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο άθλημα ρακέτα στον κόσμο και ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα αθλήματα. Το βλέπετε και στο νησί μας, ότι παντού ξεφυτρώνουν γήπεδα και παρέες βεβαίως που ασχολούνται με αυτό. Και το άλλο το ωραίο του, Μαρία μου, δεν ξέρω εσύ πώς το δοκίμασε το συγκεκριμένο, είναι ότι παίζεται σε ζευγάρια.
0: Γιώργο, ας αλλάξουμε συζήτηση.
1: Μήπως δεν ήταν ο σωστός ο παρτενέρ σου εκείνη τη φορά.
0: Έχω πρόταση. Θες να έρθουμε αύριο να παίξουμε μαζί, να δούμε πώς θα πάει.
1: Αν αντίπαλός μας είναι ο Πέτρος που είναι εδώ δίπλα μας και ο Πάνος που είναι στο στούντιο του Choice, πολύ ευχαρίστως.
0: Τέλεια.

0: Coming up next. Choice FM.
1: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.

0: Ζήσε τα Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,19. Lurpak Soft 225 γραμμάρια 3,25. Olimbo Styri Cottage 4% λιπαρά 180 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

0: στη Λεμεσό από το 5ο Κερκίδα Paddle Tournament by New Nordic.
1: Ακριβώς. Είναι ο Γιώργος Ρούσος εδώ μαζί μου.
0: Είναι η Μαρία Μιχαήλ και έχω μια κοπέλα η οποία φαίνεται ότι όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Γιωβάνα, τι κάνεις? Για έλα εδώ κοντά μου, γιατί έμαθα ότι εσύ πέρα από μια εντυπωσιακότατη γυναίκα είσαι και το νούμερο ένα στο πάντελ στις γυναίκες στο νησί μας. Το νούμερο ένα είναι η Γιωβάνα. Ναι, όχι μόνο ένα χειροκρότημα, πολλά χειροκροτήματα. Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά.
0: Λοιπόν, εξήγησε μας 2-3 πραγματάκια εδώ για το τι βλέπει ο κόσμος, ξέρει τι βλέπει, αλλά για αυτούς που μας ακούνε από ραδιοφώνου. Είναι η τελική αυτή την ώρα, έτσι?
2: Όχι ακόμα, είναι το ημιτελικός. Μόλις τελειώσουν, να ξεκινήσει το τελικός.
0: Okay.
2: Μάτσες είναι σημαντικά.
0: Ωραία. Πώς βλέπεις την παρουσία του κόσμου σε αυτό το 5ο Κερκίδα Paddle Tournament?
2: Είμαστε γεμάτοι. So, νομίζω πάμε καλά, αλλά...
1: Νομίζω πάτε πολύ καλά.
0: πάρα πολύ καλά. Και εξήγησέ μου, γιατί εσύ ασχολείσαι με το άθλημα, πως άλλωστε θα ήσουν και νούμερο ένα στην Κύπρο, πώς εξηγείς αυτή την έκρηξη του αθλήματος? Το έχει αγκαλιάσει πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ δηλαδή, όποτε θα βγω να κάνω το περπάτημά μου σε βραδινές ώρες, θα δω σε γήπεδα πάντελ ζευγάρια, ενώ ζευγάρια άντρα με γυναίκα απέναντι σε άλλα ζευγάρια, θα δω έτσι φίλους, θα δω παρές να ασχολούνται πλέον πάρα πολύ φανατικά, με μεγάλο πάθος και αγάπη με το πάντελ.
1: Μέχρι αργά το βράδυ, να πω εγώ. Δηλαδή, μπορεί να είναι και 11 και να παίζουν πάντελ.
2: Ναι. Που το πρωί ως την βράδυ. Συγγνώμη, δεν ξέρω ελληνικά τόσο καλά, αλλά προσπαθώ.
0: Πες μας και στα αγγλικά, είμαστε και αγγλομαθείς.
2: Okay, perfect. So, yeah, paddle is a new sport and people love it. It's a great sport to connect with other people. They connect, they enjoy it. It's a great way to move your body. It's a racket sport. When you play racket sport, you get your whole body moving and you use all your muscles. And everyone can play it. It's so much easier than tennis and you can learn it easier than tennis. So I think that's why it's a big hit.
0: Αυτό που λέει Γιωβάνα είναι ότι πρώτα απ' όλα το πάντελ είναι πιο απλό, ας το πούμε έτσι, από το τένις. Το ένα θετικό του. Το δεύτερο είναι ότι γυμνάζεις όλο το κορμί, όλους τους μύσους. Και το τρίτο και πρώτο με το οποίο ξεκίνησε είναι το κομμάτι αυτό που είμαι της κοινωνικότητας. Παίζεται ανά δύο, διάδες είναι οι ομάδες, έτσι, και έχει αυτό το στοιχείο της κοινωνικότητας. Εσένα το τέρι σου ποιος είναι στα κόρτ? Your partner.
2: Oh, my partner. Well, here in Cyprus, it's Anna Bellet. She's actually from Slovenia. And we're a pretty good team. I wouldn't change her for anything.
0: Και τα προγνωστικά σου για το σημερινό, για το 5ο Κερκίδα Paddle Tournament?
2: Oof, well, Masters category τώρα παίζουν. Έχουμε δύο προπονητές που είναι από το Paddle K. We hope they win. But let's see how it goes. It's very good players and the matches are very close.
0: Λοιπόν, να δώσουμε έτσι ένα χειροκρότημα δυνατό για όσους αγωνίζονται αυτή τη στιγμή. Θέλουν όλοι την νίκη αυτή τη στιγμή, Μαρία.
1: Ακριβώς.
0: Και να θυμίσουμε, Γιωβάνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ εγώ. Enjoy the night. I hope you enjoy the paddle.
0: Σίγουρα ήδη το διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Και να θυμίσουμε και θα σας πούμε σε πάρα πολύ λίγο για ένα πολύ σχετικό και υπέροχο giveaway.
1: Ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτό το giveaway.

0: το Paddle Case στη Λεμεσό. Είναι το 5ο Κερκίδα Paddle Tournament. Περνάμε όμορφα. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Όσο παραπάνω παρακολουθώ, βλέπω τις δυνατότητες των αθλητών μέσα στα κόρτ του πάντελ. Και το απολαμβάνουμε, γιατί υπάρχει και το φαγητό εδώ για τους θεατές, για όσους παρακολουθούν. Υπάρχει το ποτό και πάρα πολύ ψηλό θέαμα. Παίζουν και μουσικάρες από τον DJ Robin, το δικό μας DJ Robin του Choice FM, και περνάμε όμορφα, Μαρία μου.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και θα περάσουμε ακόμα πιο όμορφα τώρα, γιατί να σου πω ότι πέραν από τη δράση στα γήπεδα της Endosports, έχουμε και ένα μεγάλο giveaway, Γιώργο. Σήμερα. Λοιπόν, ένας υπερτυχερός θα φύγει σήμερα από εδώ με μια ολοκένουργια ρακέτα πάντελ. Και ποιος δεν θέλει μια ολοκένουργια ρακέτα πάντελ?
0: Και είναι και ρακέτα πάντελ Pro, αρκετά μεγάλης αξίας. Δεν μπορώ να πω τώρα το πόσο που κοστίζει αυτή η ρακέτα. Είναι ακριβή ρακέτα. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει αυτή τη ρακέτα, και είτε ασχολείται με το πάντελ, θα μπορείτε να αξιοποιήσει, ακριβώς, είτε και δεν, να μην ασχοληθεί. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσει,
1: Ακριβώς. Κοίτα, εγώ θα την έβαζα και στο δωμάτιό μου σαν στολίδι. Έτσι μου κάνει κάτι, μου αρέσει.
0: Εσύ
1: εγώ
0: θα την
1: που δεν παίζω.
0: Στόλιζε, σοβαρά,
1: εγώ
0: μιλάς.
1: Που δεν παίζω, ναι.
0: Μπιμπελό
1: μου. Αρέσει πάρα πολύ.
0: λοιπόν, να οπότε πούμε για τους φίλους που βρίσκονται εδώ στον χώρο του Paddle K και παρακολουθούν τα παιχνίδια. Φαντάζομαι αργά ή γρήγορα θα σας δοθεί ευκαιρία να πάρετε από έναν λαχνό έναν αριθμό. Και πριν το τέλος του link, λίγο πριν τις 8, εμείς θα κάνουμε την κλήρωση. Επομένως, μην το πετάξετε αυτό το χαρτάκι. Μπορεί να έχει πολύ μεγάλη αξία.
1: Ακριβώς. Ναι. Και όσοι δεν είστε εδώ, προλαβαίνετε, θα πω εγώ, να έρθετε και να λάβετε μέρος.
0: Live link του Choice FM από το Paddle Case στη Λεμεσό. Είναι η Μαρία Μιχαήλ.
1: Είναι ο Γιώργος Ρούσος.

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Hey, Sirawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
5: Του λίθρες αδρεναλίνης.
6: Mat Racer.
5: Καμικάζι Slide.
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Watermania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Επιστρέψαμε ζωντανά από το Πάτελ Κέι. Πήγε 7 η ώρα.
1: Είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 7 και είμαστε ολοζώντανα live link του Choice FM με τη Μαρία Μιχαήλ.
0: Και τον Γιώργο Ρούσο.
1: Εδώ από το Πάντελ Κέι στη Λεμεσό. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και δει και ο ήλιος και γίνεται όλο πιο εντυπωσιακό το όλο σκηνικό εδώ στα κόρτ του Πάντελ Κέι. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Οι αθλητές δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στο κόρτ για την κατάκτηση του τίτλου.
1: Ναι, γιατί αυτή την ώρα παρακολουθούμε τους ημιτελικούς, αλλά σε πολύ λίγο θα περάσουμε και στο μεγάλο τελικό και θα δούμε ποιος θα είναι αυτός η ομάδα που θα κατακτήσει το πέμπτο κερκίδα πάντελ τουρναμέν, το δικό του αγώνα βέβαια. Δίνουν και τα παιδιά εδώ στο μπαρ, δίνει και ο φίλος μου εδώ που ψήνει τα σουβλάκια. Σουβλάκια, ναι, γιατί... μα να τα πούμε όλα. Να τα πούμε όλα.
0: Έχουμε δηλαδή, τα πάντα όλα.
1: Εκείνος ο άνθρωπος υδρώνει εκεί πέρα.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Είναι μια μοναδική εμπειρία. Απολαμβάνετε υψηλό επίπεδο θέαμα στα κόρτ. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα κάθεστε άνετα, πίνετε το ποτό σας. Έχει αρκετά πράγματα να τσιμπήσετε. Σουβλάκια να φάτε.
0: Ακριβώς.
1: Και τέτοια.
0: Μην ξεχνάμε και το giveaway που έρχεται.
1: Α, και αυτό.
0: Δεν και το αυτό. Ξεχνάω εγώ. Μια... Λες και έχω λάβει μέρος.
1: Υπέροχη και πανάκριβη προ-ρακέτα πάντελ για κάποιον από εσάς εδώ στο πάντελ. Και έχετε πάρει λαχνούς όλοι όσοι κάθεστε αναπαυτικά?
0: Όσοι δεν έχετε πάρει, πρέπει να έρθετε να πάρετε. Γιατί αυτό το δώρο δεν το χάνουμε.
1: Στο μεταξύ, προλαβαίνετε. Τι θα θέλεις? Ένα λαχνό, να σου δώσουμε, να σου δώσουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι βρίσκεστε κάπου κοντά και είναι στο δρόμο σας, στα κόρ του Paddle K, ελάτε τη βόλτα σας.
0: Ναι, να περάσουμε φανταστικά εδώ με το DJ set, τα φαγητά, τα ποτά, την καλή διάθεση.
1: Να τσιμπήσετε κάτι, να πιείτε κάτι, να δείτε αυτό το θέαμα που χαρίζει πλέον σε πολλές γωνιές του νησιού μας το άθλημα του Paddle.
0: Ακριβώς.

0: Και όσο βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους που ασχολούνται κάποια χρόνια με το πάντελ, θέλουμε να τους μιλήσουμε, να ακούσουμε έτσι δύο λόγια. Ο Χαραλάμπος είναι μαζί μου, ο Χαραλάμπος Χαραλάμπους είναι εδώ από το Paddle K. Και να μας πει λιγάκι, για να μην κάνω κανένα λάθος εγώ με τις κατηγορίες Masters και A Category, το τι παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στα λίγα λεπτά μετά τις 7.
1: Χαίρετε. Το Paddle που παρακολουθούμε είναι ένα απίστευτο level εδώ στα Paddle K της Λεμεσού. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά που έχουν διοργανωθεί σε όλη την ιστορία του Paddle. Είμαι ευγνώμων που είχα μια ευκαιρία να παίξω σε αυτό το Paddle τουρνουά. Θέλω να ευχηθώ και ένα μεγάλο χρόνια πολλά στο φίλο μας ο Μιχάλη που είναι τα γενέθλια του σήμερα.
2: Χρόνια πολλά, Μιχάλη.
0: Ο Μιχάλης αγωνίζεται ή πίνει απλά μπύρες?
1: Ο Μιχάλης δουλεύει, δεν αγωνίζεται δυστυχώς. Αλλά εντάξει.
0: Πού θα πάει κι αυτός? Χαράλαμπε, εσύ το ασχολείσαι έτσι με το πάντελ τα τελευταία 3-4 χρόνια?
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Πώς ξεκίνησες έτσι, ρε παιδί μου? Ήταν μέσω κάποιας παρέας, είδες κάτι στην τηλεόραση? Πώς ξεκίνησες και ασχολήθηκες με το πάντελ? Γιατί βλέπουμε όλο και παραπάνω κόσμο να πιάνει αυτή τη ρακέτα του πάντελ και να μπαίνει σε ένα κόρτ.
1: Εγώ ασχολούμαι με το τένις για αρκετά χρόνια όταν ήμουν πιο μικρός. Και είπα να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Έπαιξα, μου άρεσε. Και είπα να το πάρω λίγο πιο σοβαρά.
2: Να σε ρωτήσω, για κάποιον που δεν ασχολείται ούτε με τένις ούτε με πάτελ, είναι εύκολο να ξεκινήσει με το πάτελ?
1: Ναι, ναι, είναι σχετικά εύκολο. Μπορεί να μάθει κάποιος αρκετά εύκολα.
2: Ωραία.
1: Είναι ένα ωραίο άθλημα για κάποιον που δεν έχει κάποια εμπειρία με ρακέτες κτλ. Και μπορούν να παίξουν όλοι.
2: Σήμερα πώς το βλέπεις?
1: Σήμερα είναι μία από τις καλύτερες μέρες του τουρνουά. Τα μάτς σήμερα είναι πολύ, πολύ δυνατά.
0: Βλέπουμε τώρα τους ημιτελικούς, σωστά, στην κατηγορία Masters και A Category.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Και θα ακολουθήσει σε πολύ λίγη ώρα και ο τελικός στην κάθε... Εσύ τι κατηγορία ήσουν,
1: Εγώ ήμουν κατηγορία C, λόγω έλλειψης πόντων. Ναι.
0: Και όλο αυτό δηλαδή για σένα ολοκληρώθηκε. Τέλειωσες εσύ, ξεμπέρδεψες?
1: Ναι, εγώ έπαιξα το πρωί, έχασα. Και τώρα εγώ τελείωσα, ναι.
2: Άρα θα περιμένεις το
0: τέλεια.
2: Επόμενο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, όλα αυτά από το Paddle K εδώ στη Λεμεσό. Είναι το 5ο Κερκίδα Paddle Tournament by New Ordic.
2: Ακριβώς.
0: Να αναφέρουμε βεβαίως και την Endo Sports. Είναι δηλαδή πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που έχει στηθεί και αξίζει να αναφέρουμε τις εταιρείες που στηρίζουν και κρύβονται πίσω από αυτές τις διοργανώσεις που όλο και μεγαλώνουν. Ακούσατε και το Χαράλα, πολλά και κάτι που βλέπουμε τα μάτια μας εμείς, και ο αριθμός των αθλητών αλλά και ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει να παρακολουθήσει.

0: Πέμπτο, Κερκίδα Paddle Tournament by New Nordic και Endo Sports. Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά από τα court του Paddle K εδώ στη Λεμεσό. Live link του Choice FM, Μαρία μου. Μαρία Μιχαήλ.
1: Γιώργος Ρούσος. Ναι, η ατμόσφαιρα και... είναι φανταστική να πούμε εδώ. Ο κόσμος χαμός.
0: Και επειδή διαρκώς έχει και κάτι να παρακολουθήσουμε στα court του Paddle K και κάτι να τσιμπήσουμε και κάτι να πιούμε, ο χρόνος κυλάει απίστευτα γρήγορα.
1: Αυτό.
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει πει ότι θα περάσω το απόγευμα, το βραδάκι μου εδώ στο Paddle K, όπως έκανε και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτό το πέμπτο Κερκίδα Paddle Tournament με την παρουσία πάρα πολύ κόσμου. Σήμερα κορυφώνεται βέβαια με τους τελικούς οι κατηγορίες. Ο τελικός, αν καταλάβα καλά, της πρώτης κατηγορίας του, της A category, θα ξεκινήσει γύρω στις 8.
1: Ναι, θα ξεκινήσει γύρω στις 8. Δεν ξέρω για εσένα.
0: Και αμέσως μετά η κατηγορία Masters.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω για εσένα, Γιώργο μου. Εγώ έχω αρχίσει λίγο να καταλαβαίνω το πάτελ.
0: Τι
1: έτσι
0: εννοείς?
1: Που τους βλέπω λίγο, καταλαβαίνω τους πόντους πώς πάνε.
0: Α, δεν ξέρω αν το έχεις... τους κανόνες του,
1: ναι,
0: του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Καλά, όταν μπήκες εσύ στο κόρτ του πάντελ να παίξεις.
1: Ναι, δεν ήξερα τους κανόνες.
0: Τι έκανες?
1: Τη ρακέτα.
0: Πήγαινες πάνω κάτω.
1: Ναι, ρακέτα. Ναι, ακριβώς. Μόνο τη ρακέτα.
0: Οκ. Αλλά είναι αυτό που λέμε καθ' όλη τη διάρκεια του link εδώ του Choice FM, ότι έχει πολύ κόσμο ο οποίος ξεκινάει έτσι χαλαρά. Με κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει κάποια σχέση με το άθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Και παθιάζεται.
1: Ναι.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Ναι. Ακριβώς. Ξεκινάει
0: γρήγορα
1: έτσι για πλάκα και μετά γίνεται εθισμός.
0: Ναι, δεν είναι τυχαία το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο άθλημα το πάντελ. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε κόσμο μικρό και μεγάλο να ασχολείται με αυτό. Πέτρο, εσύ δοκίμασες ποτέ? Όχι.
1: Όχι. Θες να δοκιμάσεις?
0: Είναι εκτός κόρτ πάντα ο Πέτρος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον ήχο εδώ του Live Link. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 8. Ζωντανά η δράση βέβαια θα συνεχιστεί και αρκετά αργότερα. Λίγο πριν τις 8 θα κάνουμε και την κλήρωση.
1: Εννοείται. Για πάμε.

0: Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Prime. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Λεμεσός. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του αθλητισμού εδώ από το Paddle Gay.
1: Σε όλο το νησί μας, γιατί νομίζω έχουμε δώσει μια αρκετά έτσι κατατοπιστική εικόνα του τι συμβαίνει και σήμερα βεβαίως και όλες τις προηγούμενες ημέρες εδώ στα court του Paddle Gay στη Λεμεσό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το 5ο Κερκίδα Paddle Tournament, Μαρία μου.
0: Σε συνεργασία με την Endosports.
1: Ναι, ναι. By New Ordic, σε συνεργασία με την Endosports. Μ' αρέσει να αναφέρουμε ξανά και ξανά τις εταιρείες που στηρίζουν. Κάθε τι όμορφο γίνεται στο νησί μας.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι εδώ η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Έχει διάφορα snacks. Έχουμε εδώ DJ. Παρακολουθούμε το Paddle.
1: Εμείς να πούμε ότι θα είμαστε ακόμα ένα μισάωρο σε αυτό το live link του Choice FM, το οποίο ευχόμασταν να ήταν τρίωρο, γιατί θέλαμε παραπάνω δράση. Αλλά επειδή σας είπαμε και προηγουμένως, οι τελικοί θα ξεκινήσουν σε περίπου 20 λεπτά, 30 λεπτά. Όσοι βρίσκεστε κοντά, να έρθετε εδώ στο Paddle Gay στην Λεμεσό, να απολαύσετε αυτό το πολύ υψηλού επίπεδου θέαμα. Θα είναι μεγάλη τελική σε πάρα πολύ λίγο. Να πάρετε την παρέα σας, να έρθετε να περάσετε το βραδάκι σας εδώ.
0: Ακριβώς, και μόνοι, όποιος έχει καλή διάθεση, και αν δεν έχει, θα τη φτιάξουμε εδώ.
1: Το ποτάκι σας, τα σνακ σας, τα σουβλάκια σας και πολύ όμορφο θέαμα, θα περάσετε υπέροχα. Και προσφέρετε, γιατί είναι και ωραία βραδιά σήμερα, Μαρία μου.
0: Ακριβώς. Εμείς... Σε πολύ λίγο θα κάνουμε και το giveaway μας, έτσι.
1: Ναι, πριν φύγουμε οπωσδήποτε, θα δώσουμε μια προ-ρακέτα Paddle. Ένα πολύ ακριβό δώρο
0: και
1: για όσους γνωρίζουν.
0: Ποιος δεν θέλει αυτή τη ρακέτα. Προσωπικά είναι... τη θέλω πάρα πολύ.
1: Ναι, εσύ για να την κάνεις διακοσμητικό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, για όσους βρίσκονται εδώ, στο Paddle Gay, είναι αυτός ο διαγωνισμός. Και υπάρχουν πολλά δωράκια από την Endosports, να πούμε. Λοιπόν, live link to choice, Μαρία Μιχαήλ.
0: Και Γιώργος Ρούσος.

0: Δεν έχει να προετοιμάσει οποιοδήποτε απαντήσεις. Έχω μαζί μου τον Πέτρο Πιέρο, ο οποίος είναι καταϊδρωμένος, γιατί μόλις έχει βγει από το κόρτ, αγωνίστηκε στον ημιτελικό στην A category. Πέτρο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και έχεις πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Τέλεια. Πες μας πρώτα απ' όλα πώς νιώθεις για τη δική σου διάκριση αυτή. Θα είσαι ένας από τους φιναλίστ. Ο παρτενέρ σου, όνομα?
1: Ο Άγγελος Σταλιώτης.
0: Με τον Άγγελο μαζί θα είστε σε λίγη ώρα στον μεγάλο τελικό. Πώς βλέπεις αυτό το πέμπτο κερκίδα Paddle Tournament?
1: Καταρχάς να πω ότι ως πριν 3 μήνες σπούδαζα στην Αγγλία, οπότε το Paddle δεν ήταν το κύριο μου άθλημα. Παρ' όλα αυτά, μετά από 3 μήνες σκληρής δουλειάς με τον Άγγελο, καταφέραμε να φτάσουμε τον πρώτο μας τελικό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το τουρνουά εδώ, το κλαμπ εδώ, το καλύτερο στην Κύπρο, το καλύτερο και Κύπρο και Ελλάδα, θέλω να πω. Είναι απίστευτη. Εδώ το κλίμα είναι τέλειο. Πραγματικά είμαι πανευτυχής.
0: Ωραία. Να σε αφήσουμε να πάρεις την ανάσα σου, Μαρία μου.
2: Άρα ασχολείσαι μόνο 3 μήνες με το πάτελ.
1: Όχι, είμαι on and off. Τα τελευταία 3 χρόνια έχω παίξει αρκετό πατέλ, αλλά έρχομαι από τενιστικό background. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δύσκολο το transition μεταξύ τένις και πάτελ. Αλλά τώρα, τελευταίους 3 μήνες, μόνο πάντελ, οπότε...
2: Φανταστικά. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Γιώργο, θες να
0: τον αφήσουμε να ξεκουραστεί λίγα, γιατί όχι το τελικό σου. Πρέπει να σε ρωτήσω και εσένα. Τι σε έκανε να γυρίσεις από το τένις στο πάντελ? Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, επειδή σε βλέπω και εσένα και τη Γιωβάνα που μιλήσαμε προηγουμένως, αλλά και όσους περνούν, τους αθλητές, άντρες, γυναίκες, έχετε ένα boy. Δηλαδή, είναι λιγάκι απαγορευτικό για μένα και για κάποιους άλλους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν?
1: Καθόλου. Το πάντελ είναι το άθλημα για όλους. Είναι για άθλημα για όλες τις ηλικίες. Όλα τα βάρη, θέλω να πω. Όλα τα. Πραγματικά είναι πιστεύω το πιο άθλημα για τον κόσμο. Έχει την πιο ατμόσφαιρα από όλα τα αθλήματα. Το συνιστώ για όλους και για όλες, πραγματικά.
0: Λοιπόν, Πέτρος Πιέρος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και την κλήρωση για το giveaway για όλο τον κόσμο που βρίσκεται τώρα εδώ στα κόρτ του Padel K και απολαμβάνει τους ημιτελικούς και σε λίγο τους τελικούς του 5ου Κερκίδα Padel Tournament. Το giveaway είναι μια ρακέτα Padel, μια προ ρακέτα Padel. Είναι καλή,
1: Okay.
0: Λοιπόν, έχουμε φέρει και πάλι κοντά μας το νούμερο 1 στο πάντελ στις γυναίκες, την Γιωβάνα,
1: η οποία μας είναι
0: έχει όλους τους αριθμούς. Hi, Γιωβάνα, again.
2: Hi, hi. It's good to be back.
1: Λοιπόν, θα μας βγάλεις έτσι τον κινητή.
2: Ναι, τώρα.
0: Ναι, βγάλε αριθμό. Άντε, να δούμε ποιος έχει κερδίσει και να το πούμε όσο πιο καθαρά και δυνατά γίνεται για όσους βρίσκονται εδώ. Είναι ο αριθμός 179. 179. Όποιος έχει το λαχνό με το 179 έχει κερδίσει αυτήν εδώ τη ρακέτα. 179. 179, the lucky number for the giveaway. 179.

0: Να ξαναπούμε για το giveaway μας. Ο αριθμός 179. Number 179 for the giveaway. Αυτή η Paddle ρακέτα Pro.
1: Που δυστυχώς δεν κέρδισα εγώ.
0: Pro ρακέτα Paddle. Τι αριθμό έχεις εσύ?
1: Είχα το 229, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και εγώ το 230 λογικά, γιατί ήμασταν στη σειρά. Δεν πειράζει. Περιμένουμε τον νικητή να παραλάβει το δωράκι του. Δωράρα.
1: Και εμείς πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα.

0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του διόρου live link μας, αλλά να πούμε ότι η αγωνία κορυφώνεται εδώ στο Battle K.
1: Ναι, βλέπω, εγώ παρακολουθώ το Mike που εντάξει, είναι η ψυχή του όλου tournament εδώ πέρα. Καλά, εντάξει. Mike,
0: δεν θα μας κάνεις τη χάρη.
1: Τρέχει τα πάντα σε αυτό το paddle tournament. Να πούμε ότι για μας πέρασε πάρα πολύ ευχάριστα. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, έβλεπα μερικούς καταπληκτικούς πόντους σε αυτούς τους ημιτελικούς. Η αγωνία κορυφώνεται γιατί σε λίγο, Μαρία μου, εμείς κάναμε την κλήρωση.
0: Ο
1: Παναγιώτης μας κέρδισε αυτήν την ρακέτα paddle. Μια εξαιρετική και πολύ ακριβή ρακέτα paddle. Και του ευχόμαστε να τη χρησιμοποιήσει πάρα πολύ σύντομα. Σε λίγο όμως η δράση κορυφώνεται στα court του Paddle K, γιατί θα έχουμε τους τελικούς στην A category. Μιλήσαμε προηγουμένως και με παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε αυτό το tournament και της κατηγορίας Masters.
0: Ακριβώς, σε λίγο θα έχουμε και τους νικητές.
1: Και φυσικά οι απονομές εδώ στα court του Paddle K. Αυτό το λέω γιατί εμείς μπορεί να ολοκληρώνουμε τη σύνδεσή μας ζωντανά, live link to choice από τις 6 ήμασταν κοντά σας. Αλλά η δράση τώρα κορυφώνεται και εσείς προλαβαίνετε πάρα πολύ εύκολα να πάρετε την παρέα και να έρθετε και μόνοι σας και να απολαύσετε αυτό το πολύ υψηλού επίπεδου θέαμα στα court του Paddle K. Να πιείτε το ποτό σας, να φάτε κάτι, να φάτε τα σουβλάκια σας, να ακούσετε
0: μουσικούλες ωραίες. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να πούμε όμως συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές όλους.
1: Βεβαίως.
0: Σε όσους έχουν αγωνιστεί, στον κόσμο που
1: στον
0: είναι
1: κόσμο
0: εδώ,
1: που ήρθε ακριβώς, και στήριξε όλες αυτές τις ημέρες από την Τετάρτη. Πέντε ημέρες η δράση εδώ στα court του Paddle K. Όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι με τον Choice FM φυσικά. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ασχολείται με το πάντελ στο νησί μας, γιατί το βλέπουμε και γιγαντώνεται και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό όλο, γιατί είναι ένα άθλημα που πάνω απ' όλα κάνει καλό στο κορμί μας βεβαίως, αλλά το τονίζουμε αυτό και στην κοινωνικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα άθλημα το οποίο παίζεται από ομάδες των δύο παικτών, χρειάζεται αυτή η συνεργασία και το βλέπουμε στα γήπεδα σε όλη την Κύπρο που όλο και αυξάνονται και είναι ευχάριστο, ένα πολύ όμορφο κλίμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ έχω πιστεί σήμερα να ξεκινήσω να μαθαίνω πάτελ.
1: Θα κατέβει.
0: Είναι δήλωση αυτή.
1: Θα κατέβει αποστολίδια από μπιμπελό η ρακέτα δηλαδή και θα.
0: Κάποια στιγμή θα κατέβει. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ναι,
0: ήταν ο Γιώργος Ρούσος εδώ.
1: Ήταν η Μαρία Μιχαήλ. Να ευχαριστήσουμε τη New Nordic που στηρίζει το 5ο Κερκίδα Paddle Tournament. Έρχονται πολλά ακόμα από το Κερκίδα.
0: Ακριβώς. Θα έλεγα τώρα, θα πούμε στο επόμενο εμείς.
1: Ναι, το Κερκίδα το οποίο το ακούτε και από τις συχνότητες του Choice FM στο Κερκίδα On Air καθημερινά στις 12 το μεσημέρι, όλη τη δράση από τις 12 μέχρι τη 1. Να ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο της βραδιάς σας και μια πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο. Μαρία μου.
0: Ακριβώς. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Sita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάρε θέση στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222, χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net, μέλος του ομιλού Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only, it's only.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάρε θέση στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: things that are.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φύλαθλο. Κερκίδα Ονέα, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Everything is a choice. Hits only.

0: Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: γηπέδου. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα Ονέα, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.